0: Schengen.
1: Ο χώρος Schengen καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μια χώρα Σέγγεν σε μια χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο

0: ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? A lot of anxiety about Schengen.
0: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη, όπως για παράδειγμα όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ή και πιο πρόσφατα στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

0: Konferenci předsedů politických skupin a předsednictvu Evropského parlamentu, které se skládá zejména ze 14 místopředsedů. Tyto výrazy vám možná nic neříkají. Nemějte ale obavy. Vysvětlujeme je v dalších podcastech naší série z džungle žargonu. Velmi významnou součástí její práce je reprezentace Evropského parlamentu v mezinárodních vztazích i vztazích s ostatními evropskými institucemi. Kvůli tomu pravidelně jezdí na služební cesty po celém světě. Tím to ale nekončí. Předsedkyně též promlouvá při každém zasedání Evropské rady. Vyjadřuje zde názory Evropského parlamentu na témata, která jsou na pořadu jednání, a debatuje s hlavami států a předsedy vlád. Poté, co Evropský parlament odhlasuje rozpočet Evropské unie, předsedkyně ho svým podpisem schvaluje. V rámci postupu spolurozhodování s radou ministrů může předsedat dohodovacímu výboru parlamentu a rady. Spolu s předsedou rady též podepisuje všechny právní předpisy přijaté právě postupem spolurozhodování. Další z jejich úloh je přijímat žádosti o záštitu. Parlament se tak může připojit k určité věci či kauze a poskytnout jí morální podporu. Záštitu parlament uděluje každoročně jen omezenému počtu akcí a za určitých podmínek. Teď už víte, že se jedná o zásadní pozici v Evropské unii a že sebou nese mnoho povinností. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: In 1952, the first ever session of the Common Assembly of the European Coal and Steel Community took place in Strasbourg. That moment marked the starting point of the work the European Parliament does today. Join us for the celebration, where we look back at some key events that shaped the home of European democracy. On 10 September 1952, Belgian politician Paul-Henri Spaak presided over the very first session of the Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Assembly was created shortly after World War II to prevent further war and to regulate the coal and steel industries. At that point, it was merely a consultative assembly. It consisted of 78 appointed members from the governments of its six founding countries: Belgium, France, West Germany, Italy, Luxembourg, and the Netherlands. Its members, therefore, had a dual mandate in their national parliaments and the Assembly. Over the decades that followed, the Assembly grew, going from strength to strength. Through consecutive treaties and enlargements, it developed into the European Parliament as we know it today. First, two treaties were signed in 1957. They were the treaty establishing the European Economic Community and the treaty establishing the European Atomic Energy Community, better known as Euratom. Both were signed in Rome and are considered to be the founding treaties that shaped the future EU. The treaties gave Parliament an advisory role in the legislative process, while the Commission proposed new laws and the Council adopted them. Following the treaties, the Assembly covered the three communities: the European Coal and Steel Community, the European Economic Community, and Euratom. With its 142 members, the extended assembly met for the first time in Strasbourg in 1958 and called itself the European Parliamentary Assembly. Later on, in 1962, it changed its name to become the European Parliament and that same year adopted a common agricultural policy. Plenary sessions were held in various different locations provided by other institutions or host countries until 1973. That year, the Schuman Building was constructed in Luxembourg, and Parliament got its own premises with a debating chamber. In 1979, the European Parliament held its first direct elections. Simone Veil was the first woman to become president of the first directly elected European Parliament and the first woman to head any EU institution.
2: C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen.
3: You have done me a great honor in electing me President of the European Parliament, and my emotions on taking the chair are deeper than I can put into words. First of all, I would like to thank all those among you who voted for me. I shall endeavour to be the president you hoped for.
2: Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux.
1: After the first direct elections, plenary meetings began to be held more often in Strasbourg. As the number of MEPs increased from 208 to 410, the Schumann debating chamber was no longer large enough to accommodate them all. Parliament's legislative powers were extended from 1986 with the adoption of the Single European Act and the Maastricht, Amsterdam, Nice, and Lisbon treaties. As a result, Parliament became a co-legislator on an equal footing with the Council in the vast majority of areas, with consultation becoming a special legislative procedure. Now, let's have a look at some crucial moments that took place in the years that followed. In 1987, the Erasmus program was launched. For over 30 years, it has given students all over Europe the opportunity to experience student life in one of the 33 countries involved in the program. The following year, Nelson Mandela won the first Sakharov Prize for Freedom of Thought. This prize is the highest honor bestowed by the European Union for human rights work and is awarded every year by the European Parliament. In 1985, freedom of movement within the EU became a reality when the Schengen Agreement came into force. According to Eurobarometer, the Schengen area is seen as the most visible manifestation of European unity. The euro currency was launched on the 1st of January 1999, and the Charter of Fundamental Rights was announced the following year. The Charter brings the most important personal freedoms and rights of EU citizens together in a legally binding document. It came into effect in 2009, together with the Lisbon Treaty. The fifth enlargement of the EU took place in 2004. 10 countries joined the EU at the same time, making it the largest expansion to date. The new countries were Cyprus, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. Bulgaria and Romania joined in 2007, but are still considered to be part of the fifth enlargement. In 2012, the EU received the Nobel Peace Prize for its efforts to achieve peace and reconciliation, democracy, and human rights in Europe. Later on, in 2021, and in response to the backsliding on LGBTIQ rights in some EU countries, Parliament declared the EU an LGBTIQ freedom zone. The EU has expanded a number of times throughout its history, and the process is still ongoing. Several other countries want to join the EU, and some are even in accession negotiations. However, in 2020, the United Kingdom decided to withdraw from the EU. To conclude, the six founding European countries have grown into a union of 27 member states that foster democracy, fundamental rights, economic stability, and growth. The European Parliament has been a key player in the development of the EU, growing from 78 national representatives in 1952 to 705 directly elected members of Parliament today. As Roberta Metsola, President of the European Parliament, highlighted during her speech at the special ceremony held in Strasbourg to mark the 70th anniversary, the European Parliament has become the only directly elected, multilingual, multi-party, and transnational parliament in the world. She went on to say,
2: I am not here to say that we are perfect. We are not. Our peace and our processes sometimes frustrate. Progress is not always fast enough or deep enough or easy enough. We must keep reforming. We must keep pushing for positive change day in and day out. But I am proud of our achievements, of our way, of Europe being a beacon of the defense of democracy, of the way that we have never been indifferent, of how we have never looked away.
1: This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
4: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2026. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2026 είναι οι εξής. Κρίστη, Deaf, Ένα απλό ατύχημα, Love Me Tender και Συναισθηματική Αξία.
5: Η ταινία Κρίστη είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιρλανδού σκηνοθέτη και φωτογράφου Brendan Canty. Ο Κρίστη και ο Σέιν είναι δύο αδέλφια που έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μέσα σε ιδρύματα και έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Τώρα αναγκάζονται να ζήσουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη και να έρθουν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους, ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
6: Do you have any idea what you're throwing away, boy? You're never gonna get a faster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Christy.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
4: Το DEF είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της? Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
9: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
4: Το DEF έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
5: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
8: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
7: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشین؟
7: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φίνικα.
4: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζνάβ Καμπέ. Η Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
11: Là, on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
4: Où c'est mon Bobby, c'est mon pays. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Φίνικα.
5: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Hollywood. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
13: Han är inte här för att ordna med salget. Jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
14: Vad sa du?
13: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
14: Vilket projekt då?
13: Det är det han snackat med dig om.
14: Min film? Den han skrev till mig?
13: Ja, den du inte ville spela i.
5: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρία αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
4: Τις 5 υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της Επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι 5 υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
15: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercuri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. Aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercuri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercuri sündis 1920. Aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. Aastal näidendis Tramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, millest ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. Aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dasseniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. Aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. Aastal oli Mercuri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercuri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella nelja paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Merkurit ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja interviusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. aastal. Kui tema partei 1981. aastal valimised võitis, sai Merkurist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Partenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks.
16: Does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
15: Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Partenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest.
16: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
15: Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Merkuri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealin oligi 1985. aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
17: En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires. Elles sont nombreuses et chacune est spécialisée dans une thématique. Mais comment fonctionnent-elles ? Lorsque l'on parle des institutions européennes, certains termes ont tendance à revenir régulièrement. Mais tous ne désignent pas la même chose. C'est le cas par exemple du mot « commission ». Il peut à la fois faire référence à la Commission européenne, l'une des trois institutions principales de l'Union, mais il peut également faire référence aux commissions parlementaires qui, elles, comme leur nom l'indique, font partie du Parlement. Tentons de clarifier tout cela. En dehors des sessions plénières du Parlement européen, les députés européens siègent dans des commissions parlementaires qui se réunissent régulièrement à Bruxelles. Leurs débats sont publics et vous pouvez suivre leur retransmission sur Internet. Mais comment se forment ces commissions ? Au début de chaque nouvelle législature, le Parlement décide quels députés siégeront dans quelle commission. La taille des commissions varie considérablement en fonction de leur domaine de compétence. Par exemple, au cours de la première moitié de cette 10e législature, les commissions comptent entre 25 et 90 membres. Leur composition politique reflète toujours celle du Parlement dans son ensemble. Lors de la première réunion d'une commission parlementaire, les députés de la nouvelle commission élisent leur bureau, c'est-à-dire un président et jusqu'à 4 vice-présidents. Tout comme le ou la présidente du Parlement européen et les vice-présidents, eux aussi ont un mandat de 2 ans et demi. Chaque commission possède également son propre secrétariat, dont la taille varie en fonction de la taille de la commission. Combien de commissions existent-ils et quels domaines couvrent-elles? Il existe 20 commissions permanentes, chacune étant spécialisée dans un domaine particulier. On retrouve par exemple une commission consacrée au budget, à la pêche, à la culture et à l'éducation, ou encore aux droits des femmes et à l'égalité des genres, pour ne citer que celles-ci. Le Parlement peut également établir des commissions d'enquête, chargées d'examiner d'éventuelles infractions ou des cas de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union européenne. Dans certains cas, le Parlement constitue des sous-commissions et ou des commissions temporaires spéciales pour traiter de problèmes particuliers. Actuellement, il y a 4 sous-commissions. Droits de l'homme, sécurité et défense, affaires fiscales et santé publique. Chacune est composée de 30 députés. Les commissions spéciales ont un mandat de 12 mois qui peut être prolongé. Prenons un exemple, la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Cette commission spéciale a été créée en mars 2022, initialement pour un an avant d'être prolongée de 3 mois. En 15 mois, cette commission spéciale a organisé plus de 30 auditions et ateliers avec plus de 200 experts, y compris des représentants de l'Union européenne, du reste du monde et 8 commissaires européens. Les membres de cette commission ont lu et rédigé des centaines de documents, commandé des études et effectué 6 missions. Et toute cette intense réflexion a payé. Lors de sa session de juillet 2023, le Parlement a adopté une résolution intitulée « La pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir » qui conclut le travail de la commission spéciale. Alors que font les commissions parlementaires ? Eh bien, beaucoup de choses. Leur rôle principal est de préparer les travaux de la plénière, c'est-à-dire du Parlement réuni au complet. En effet, les commissions parlementaires, sur la base de propositions législatives de la Commission européenne, élaborent des rapports qui seront examinés par le Parlement ou des avis adressés à d'autres commissions. Le rôle du rapporteur, responsable de ces rapports, fera d'ailleurs l'objet d'un autre podcast de la même série. Les commissions parlementaires analysent donc des propositions législatives, proposent des amendements en plénière et désignent une équipe de négociateurs pour travailler avec le Conseil sur la législation de l'Union. Elles organisent également des auditions d'experts pour veiller à prendre les meilleures décisions possibles. Enfin, les présidents de l'ensemble des commissions se réunissent au sein de la conférence des présidents des commissions. Celle-ci élit son président parmi ses membres pour une durée de 2 ans et demi. Elle est l'organe politique qui coordonne les travaux des commissions et veille à leur bonne coopération. Pour résumer, une commission parlementaire travaille sur une thématique bien précise. Elle se compose de députés qui préparent des rapports en vue des sessions plénières. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europa Radio.
18: Õhusaaste tõttu sureb Euroopa Liidus igal aastal enneaegselt 100 000 inimesi. See põhjustab südamehaigusi, hingamisprobleeme ja vähki. Osa saasteaineid võib kahjustada inimese DNA-d, osa halvendab vee ja mulla seisukorda ning häirib ökosüsteeme. Suurenemas on ka mürareostus, eriti linnades. Müra häirib meie und ja tekitab stressi ning mõjub pikaajaliselt tervisele halvasti. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tõmbame nüüd kopsud õhku täis ja räägime õhusaastest, mürareostusest ja sellest, kuidas Euroopa Liit püüab vähendada iga liiki reostuse mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Võitlus puhtama õhu ja rahulikuma keskkonna eest kuulub suuremasse raamistikku, milleks on Euroopa Liidu laiem keskkonnapoliitika. See põhineb EL-i aluslepingutel ning selle eesmärk on kaitsta inimeste tervist, hoida loodusvarasid ja edendada kestlikku arengut. EL-i keskkonnastrateegia rõhuasetus ongi õhu- ja mürareostuse vähendamisel. Lisaks kuuluvad strateegiasse teemad nagu kliima, elurikkus ja üleminek ringmajandusele. Keskkonnastrateegia tuum on null saaste tegevuskava, mis kujutab endast EL-i üksikasjalikku plaani, kuidas vähendada reostust ning muuta Euroopa elu tervemaks ja kestlikumaks. Alustame õhust. EL-i õhupuhtuse nõuded on kirjas välisõhu kvaliteedi direktiivis. Direktiiviga on paika pandud piirmäärad saasteainetele nagu peentolm, lämmastikoksiidid ja osoon. Direktiivi järgi on EL-i liikmesriikidel kohustus jälgida õhu kvaliteeti, avaldada andmeid ja juhul kui piirmäärasid ületatakse, siis tegutseda. Reeglid vaadati üle 2024. aastal ja kohandati vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni viimastele soovitustele. Suurim muudatus oli see, et uuendatud direktiivis alandati peentolmu kui ühe mürgiseima saasteaine aastast piirmäära rohkem kui poole võrra. Kokku on lepitud ka teatavate õhusaasteainete riiklikud ülemmäärad ning erireeglid tööstusele, põllumajandusele ja transportile. Maantee transport on pikka aega olnud suur reostuse allikas. Aastate jooksul on EL sõiduautodele, väikebussidele, bussidele ja veokitele kehtivaid heite norme karmistanud. Lämmastikoksiididele ja peentolmule kehtivad rangemad piirmäärad. Seal hulgas puudutavad need bensiini, diisli, hübriid ja isegi elektriautosid. Aga mitte ainult maantee transport ei saasta. EL püüab ka laevandusest ja lennundusest tulenevat reostust piirata. Näiteks võeti osana EL-i laiemast kliimastrateegiast vastu uued määrused säästvate kütuste ja keskkonnahoidliku laevanduse kohta. Uuendati ka tööstusheidete direktiivi, et vähendada suurte tööstuste ja põllumajandusettevõtete heitkoguseid. Uued normid jõustuvad 2026. aastal. Vaadakem nüüd mürasaastet. See on küll silmale nähtamatu, kuid ometi sama tõsine probleem. Umbes iga viies eurooplane puutub kokku müraga, mis on nii vali, et see kahjustab tervist. Müra peamine allikas on liiklus. Pidev müra võib põhjustada stressi, unehäireid ja südame-veresoonkonna haigusi. See häirib ka elusloodust. EL-i 2002. aasta keskkonnamüra direktiivis nõuti, et liikmesriigid kaardistaksid oma müratasemed ja töötaksid välja tegevuskavad. Riigid liiguvad õiges suunas, kuid mitte piisavalt kiiresti. Null saaste tegevuskava kohaselt soovib EL 2030. aastaks vähendada kroonilise transpordi müra all kannatavate inimeste arvu 30%. Kui aga kavale tegevust ei järgne, ei pruugi eesmärk selleks ajaks saavutatav olla. Mürasaaste vähendamiseks on EL kehtestanud konkreetsed piirnormid maanteeliiklusele, raudteele, lennukitele ja ka õues kasutatavatele seadmetele. Euroopa Parlamendil on õhu- ja mürasaaste reeglite tugevdamisel olnud kaalukas roll. Parlament on järjekindlalt nõudnud karmimaid õhukvaliteedi standardeid, rangemat kontrolli nõuete täitmise üle ja suuremaid eesmärke. Samuti oli parlamendil suur roll näiteks niinimetatud Volkswageni heiteskandaali lahendamisel. Parlament toetas ka autode müramärgistust ja rangemaid mürapiiranguid. Tööd on veel palju, aga EL tegeleb õhu- ja mürasaastega järjepidevalt, et õhk oleks puhtam, tänavad vaiksemad ja eurooplaste tervist parem. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
19: Die EU in ihrer heutigen Form verdanken wir nicht nur Institutionen und Verträgen, sondern vor allem Menschen. Einzelnen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht und Länder einander näher gebracht haben. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich zur europäischen Einigung bei.
20: Um ihre Leistung zu würdigen, führte das Parlament den Europäischen Verdienstorden ein. Die erste zivile Auszeichnung dieser Art, die von einem EU-Organ verliehen wird.
19: Bei der Bekanntgabe der ersten Trägerinnen und Träger des neuen Ordens sagte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg:
0: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
20: Europa wurde schon immer von herausragenden Frauen und Männern aus allen Teilen